Μόλι μαζί σε κύριε Στάλιν, ιστό με την Ινδία, που να παρκούν τα ρεβιά, δεν ρίχνει πολύ καλή σήμερα λήξη.